0: FM είναι σε ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Γρηγόρη Γιαζαριάν, Βοσκέτ Ζεκνίκη Παρέρα, Σεβάν Σιουίτιτς. Καταρούμε χαϊστανή φιλχαρμονίκ Νεβαγαχούμπα, διριζόρ Λόρις Τσεκναβουριάν.